0: Κοίσα ένα σαμαστόρ.
1: Φοδόλ. Βιδαόλης. Σώσον. Σώσον του μου και νικόλαγε. Κοίτα κοίσα.